τείχο οίκας. Άσε νιουμικέ. Χαλάτσε χέριγκας. Βελμάιτσε νάιτικέ. Κοίτσκερτ πρώτη σαρ. Καν